Παμαύρικα Studios για πρεμπιστόρα Radio La Voz de Titlán τα Καραχώνικα 17 minutos τραν κλάκα La 6 για πρεσινάκα Εν καλιά καρασί ξεκινώ τα πινάκ προβεί Αλλά φαμίλια τσινά ριάντα Φαμίλια τσινά τούτσι Φαμίλια χτυπτσινά Ερωμαγγίλ κατόν πατσιτσάχ Τραν και αν ρεκορδάρ El fallecimiento chica Concepción Cinarrianda, como habrá que titía, que habrá 28 de agosto, chatzartra que ejona, robnol partir, chuchuchriev. Chatra que reula pkiva, al casibal de la que está a don Salvador Tina, que habrá que 2 de enero, chatzartra 8 años, robnol partir, chuchuchriev. Ichkatzraka Anna Rianda Ikaj Dagatzkatzakhtra 10 Juna Rabnol Partir Joshiluchriev Kigata Dios Tiota Abrashlanim Koye Kreil Trak Kanmach Ebraek Chalal Chikol Kana Joshiluchriev

Μελτιώσκα τσαβάτσρα, χαβρά σινακά, ξανά λουκά σιμιλάν, κυμίγα λους μουζίζι πεσκαόρις, πέτσο κομπαλτιά, βολοντάριο, εγκαντών πατσιτσάχ, αρβίσικη ατσικά εικόν χελάλικα βνακ, γρούπος οργανισάους ή νοοργανισάους, πακέσιν γρήγ δομίγκο, τρέιν τραγμαλικά ήκα γονστό, τα κλασσό και σινακά, κόλκα χουν χωρά δελυμπίες σαν κεμπέν σινκαγιά, πέτσο κομπαλτιά, εν καθένα πρεσένσιτάτια κολαβορασιόν, Para que crará ella en Kibich, Chomsahela Tarikatena, Amjet, Tawasrum, Abat, Tarku, Etrachkach, Guante, Costales, Coveta, Kangue. Entonces, Hanixas Harakir, Chka, Tachakit, Raiz, Kangue, y Punta la Unión, Harap, Chomalia. Ahora en Kibich, los musos y pescadores. Milchoshka Chabat, colgada traer Kashikabar programa, amaneciendo con Cristo, Milchoshka, los amigos, hermanos en Cristo Jesús, San Luis, Salvador, Patolín, Ichkatraka, Alino siempre, colgada en sintonía, abracanto, ella siempre quieran preferir.